Ισβετήραγιος, Ισιός Άγιος, εν πνευμάγιον, αμήν. Ευλογητός Κυρίος, ο Θεός Χριστός, αιώνας, αμήν. Εσνος Τύρος μου, εψωής, μαρός μου, ρωφεν και νέος Τύρο, ζαβεύνα ητα γρο γρήγον, ότι μισμήν τύψωής, σοψά, ενε, αμήν.